0: Vodafone.com.
1: Να χωρίμει η εργαστά μας, που χωρίει Vodafone κατανοτά, παγιέ καλόγαμε να καπούν ανακοίνα να σέβες, Ιωάν de Recharge.
2: Δεν είπε πως είναι πέραν μαγιέ. Είναι πέραν η κύριε κύριε Βοκάντα.
3: Ikaw raw, pa, ya bon ng babo kita huwa, yon na babo kita huwa, yon!

0: σαύρα.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύπες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγερον.
0: Κακοπένα χωρίς ρόμ, κακοπένα χωρίς με έτσι να νομινούνα, κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι νενόμ, και το γουάρε μόνοι νενόμ, και είναι γύρε και το γουάρε αμ σίκρουτ.
2: Μέναν περεπών και προτεν τάτα.
0: Λόριαστα, το γουάρε το γουάρε το πόκ, αν είναι βόμα τα τα κύπτην, προτεν τα τα κύπτην, νικάνε χωρίς να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι τον, δεν ήταν εκεί, ο, νύρι σου.